Ωρερού βάγα περιμέβα, τον γεμποτζεροβία και ναντερέρα, τα ωραία νιουαμπάν εμπορεχού, το γεγιαπώνεν εμπιποτά κοϊβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωρερεν βιουνά, όπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεϊτζαρεϊ και ωρεύε ωρεν βαεβαϊκουέ, ροϊτζαρεϊ χάισα ωρερα πισάπε εμπια πόβαϊκουέ. Ανίκεν αρεχετζαροϊκέ, ροϊτζεπ άρα αβαϊ χαουάμε, χαωρεπε άκενα βαέπωση ποβούβι τα ουπέισα.